0: Nhớt.
1: Ô mà rê mà tơ lô tù ni bơ.
0: Ε, πολύ μαλλιά εκεί.
1: Αγίου Σαπουτάν, λεμπό σε λίγο Σαπουτάν.
0: Μαλλιά εκεί, γι.
1: Αγίου Σαπουτάν, νικίν, το μπέλτο.
0: Ε, μαλλιά εκεί.